0: Μην ξέρετε λέκα σχόλια να στο κάμος, αουσέν.
1: Hello.
0: Λεσίρ, μην ξέρετε, μπορεί να μάν.
1: Πήρα να σκύπτω και δεν ματσάει μπορώ να πούσει αν.
0: Μην τα όλα μάν τα να ματσάει.
1: Αν είδα βάει, ζητά και το κάκο δάλτα.
0: Μην τσακίσα μάν, ζητά και ματούς.
1: Ζητά και θα μάμουν είναι μπορώ να πάρουν πούσει, μην κόβα να σκύπτω αρά του αρά. Άρα και το βάτσι, θα μάμουν πάρουν.
0: Κόμψε να είναι εμπογγή. Μην ξέρετε, η σχολιά νόστο κάμος με τη Ριάρα τη Μισεμπίκ, η Μισόρη Προβινσία λέει για Καγκαζά. Αϊφάμπι Ζακ.

Κρατούμε και σε μετούμε κουγιτόγκα και τη μανικά ακούει να ακούει μακάβα. Να κουμπώ κακά σύμπα μετούμε μανικιντή να κουμπώ κουτζιντζέ τζιρνιά τζάρι ζαραντών. Κουμπώ μανικιντή γνωρίζω κακά λάτσουμε και

ήταν Νικόλα Καμπέλ Βίτορ. Μιλάλε από Κώστα Νικόλα Ντόζι. Ο Νιόν Τσουορτή Βανάιονι Ντόζι. Είναι κουβόμα κόλου να καμπέλ Κώστα Τσουόλε. Ντόζι Ντόζι. Αμυντικά ο Ερτζιγκάν. Κουτάν Μπάλα Ζιά Μπέτσουα με κάμπο. Δεν είναι κάμπο Τσέλο Σουγγουλίσα. Κώστα Τσουόλε. Κουτάν Μπέτσο Μπάλα Κώστα Τσουόλε. Άκουσα μου και τα μπόλα μπέλα μαζού, άκουσα τα μπόλα ζάι του λίγο κονέκα κα, μπέλε καρίν, καρίν άκουσα τα μπόλα ζάι του κονέκα κα, μπέλε για πάλι μουσάγκα, για καφόια, του γκάμπα κουμπα πόντια λούδα βασόγκου, ήτα τσούκου με τέλα, ακόστα σόλ, αν είναι σε κύλι, μπέλε νέλη, άτσούκου με τέλα μπόλα μιλτ βασικέλ, νικό άκουσα μπλέντα ο βασόγκου, αγκουνιά νικό βασικά κακά, πάνε για να μπλέντα ο βασόγκου, άκουσα μου και λαμπόλ, άφα με μπόλα μπλέντα ο σόγκου. Vamos se meter vai ter que a bola branca o coxa só o campo quando ele não branca o assunto aí nessa bola aí me ele bola como a bola baixa cara cam ele o cara que são de bola vai ter só aquela bola branca o coxa só assim vai lá branca o assunto o cartil